0: Ούκα γιτσαραμάνα, γιατί ήμουν απχαλιάτα, μου γνάτη σαπυρνάκια, για χρυπάχ σιαπτσίλια στα ουκότερα χαλιουιάς μας, ναι. Για τχάτα τα ρίχα μαχα, χαλιουπάτια πουσάνια να καλιά τσουμάτ, τσουμάτ, απτά τα χιουία, εξαλτασίνα τα στα αλμάνα καν, σαν τούνα καπάν, ουρουπκά μου, μα τουρτά ουχιά μη, σε λιάν τσιτσέχ, για κρύπτο κανέ καν, πουσάτα και πίνει ηχούα κα, σίκου, σαμπόνια, κάτχα, χούλα χούλα πουσανιανάκι, κάτι στα αλμάνα καν, σαν τούνα καν, ουρουπούρχε πάνω καχε, ημάτα χανίβα, ουκάτχα για στα χαλιουπάτια πουσανιανάκουα, απτά τα χανιά, απτιά πχιά κρύπτο κανέ καν, σουμάτ σουμάτι, τα αρκιά, τα μοσένιο, Κανάκι, Κέισαν Κούνασα, Χιλάτα Παύλο, Κονκότα, Ριατχάτα, Τριχέμα Κούνατ, Κονκότσα, Χαλιό, Σαρτάνι, Αντί, Κονκόν, Κονκόν, Ουκάτε, Ουκάχ, Σωτίνση, Αντσιτσά, Κέισαν, Χιάου, Ουκάμπι, Χιάπχε, Αξάν, Χιάκα, Ουκά, Κονκότα, Ινιάτ, Ινιάτ, Οτίγρε, Κιό, Γιταζίλ, Σαλιούκα, Χαλιού, Πάτσα, Σουίνα, Νιάου, Καρουάρο καέστα συνιατάκι, ουκάμπι καρουάρο καέστα συνιατάκι, ουκά ορούχηκαν τοκένα παίσιπα λιτοράλ, Σαβάια, ουκσα τοκένα, Τούρκο τοκέν σαπνά καπχα κυρακί, ουκά γίταζελ. Βάει, Κύπρον εισά πια πχανιάνι. Πατσά χατάινα μα τουκούι χανιατάκι, αιμάρου ακιτσάουι, κατσατάκι χεπαρα πχάτα, πιο δώσε άρο χωλάει ένα κάμπι, εξάν.
1: Τούκος χέω πίω το σύνδι ατιό είναι καπάχα καρούρουχου καμπ ιστανιάνι βαουάι.
2: Βάλε κύου τατάι μαμάι.
3: Πίω το σύν γιατί αου είναι καπά.
4: Πίω το σύν γιατί αου είναι καπά.
3: Γιάκα γιατί αου είναι καμπί. Καρούρο κούτ ανιπχανιάνι.
5: Πίω το σύν.
6: Μαριλού, ουασί κοίτα τσάι χίνακ ατσι του ταπούνις ουατσις χανκέκα. Καλά μήνας νίκηπης, τέχας πεις καουμαν χίνακ ατσι του ρικούκουν. Πέρχας πεις σούμα γλαδριλιούς ουαν ζουάσκα. Εσ του κοπείς κατσαλιούς κοίτα. Καί ουασί κοίπη, άλτσις νίκηπα τα άλτσις νίμπης μοσόχ πηχίνα τσιατία κον χανκού.
7: Juanito, ¿qué quinta ninki? Caiwaseja, sumag materiales o anzuasca. Y mara y cuchus, vas a cafetería. John Walter Mantas Anticorjani.
8: Baja cafetería, fábrica de calaminas, John Walter.
7: Ladrillos,
9: estuco,
7: yeso,
9: azcalaya cemento,
7: tubos,
9: luz anchaipa cables ima.
7: Munaskaiki manjina, kacha kalaminasta, kikin piso apusanka, tejaman richakohta, tuku y colorespi.
8: Barraca Ferretería, fábrica de calaminas, John Walter.
10: Tarikon, Avenida Norte Potosí, Chegapi, Kikin Centro San Benito y Achehuasima, Huicharipi, Yayagua, Yachtapi. Tapuricoita Munaspa, Guajariche, 77-77-6004, Manachaega, 76-57-6597, celular Yupaikunaman.
11: Uy, por fin terminé de cavar tu nueva casa, pequeño arbolito.
12: La llamaremos Esperanza, y en sus ramas florecerá el mañana. Cuando crezca, será el árbol de la vida, y sus raíces, profundas y sabias, abrirán paso a la humedad, haciendo nacer sueños en cada rincón, y oxigenará el aire seco y fatigado de nuestra tierra.
11: ¡Oh, qué bonito le hablas al arbolito!
12: Sí, sí, ahora limpiemos el lugar donde lo plantamos.
11: Sí, sí, hay que limpiar.
12: Esas bolsas, pásame. ¿Sabías que cada pequeña acción cuenta? Cada árbol plantado es un acto de amor hacia nuestra casa común. Un regalo de oxígeno, sombra y belleza para las próximas generaciones.
11: Hagamos la diferencia. Cuidemos el medio ambiente, porque no hay otro planeta como la Tierra.
13: Vamos a plantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está.
14: Radio Pío 12, jóvenes, promotores, agentes de cambio.
5: comunicación evoluciona. Y Radio Pío 12 evoluciona contigo.
15: Hoy las redes sociales son una parte fundamental de la comunicación y por eso Radio Pío 12 da un paso hacia la era digital.
16: Ahora no solo escucharán tu mensaje por la radio,
17: también lo verán en nuestras redes sociales.
18: Las redes sociales.
19: Promociona tu negocio,
15: tu emprendimiento, tu institución o evento.
16: Con imágenes, videos y contenido creativo que llegará a más personas.
19: Que tu publicidad se escuche, se vea y se comparta.